μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυραννεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου το φως που

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

είναι το Νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

106 107 FM.

μάτια σαν θάλασσα βαθιά. Βλέμμα σαν ήλιος που ανατελεί. Νιώθω σε ξέρω από παλιά. Όταν σου κράταγα το χέρι.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

τύρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό,

Κι πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Έμπνευση 107 FM.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η πάρα μεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της, μα δίπλα της κανείς. Ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Πηγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει το μπουρίνι της νύχτας, μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

106 107 FM.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
0: Πες

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι 20 Ιουλίου σήμερα, 7 και 12 η ώρα. Ναι, με την ευκαιρία τώρα που ακούσαμε Ελεονόρα, 5 Οκτωβρίου η μεγάλη μας συναυλία για τη δεκαετία του 90 με την Ελεονόρα.
1: Ακούγεται πολύ η ζελατίνα.
0: Αρκετά.
1: Τελείωσα. Συγγνώμη.
0: Ακούγεται αρκετά.
1: Άνοιγα κάτι αντιλιακά. Το πρωί-πρωί.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Όλα καλά.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Εσύ το καλός. Αυτό που βλέπω είναι το καλός. Αυτό που έχω μπροστά μου. Να σου πω, είδες χθες καθόλου Μουντιάλ?
0: Είδα.
1: Με ποιους ήσουν, ε?
0: Με τους
1: Ισπανούς, σαν τα κόμματα μετά τις εκλογές. Α, και εγώ αυτόν ψήφισα.
0: Επειδή δεν ασχολούμαι πολύ, κατάλαβα ωστόσο ότι η Ισπανία ήταν. Ναι. Αλλά η Ισπανία ήταν εντυπωσιακή. Το κατάλαβα.
1: Καλά.
0: Το ένιωθα.
1: Η Αργεντινή δεν υπήρχε στο γήπεδο χθες. Παρά μόνο τα 2-3 τελευταία λεπτά που κατάλαβε ότι χάνει τον τελικό και που κατάλαβε ότι μπορεί, πίστεψε μάλλον, ότι μπορεί με τον ίδιο τρόπο όπως έχει γυρίσει άλλα δύο παιχνίδια στο παρελθόν. Όχι, φίλε, η Ευρώπη την τιμώρησε όμως. Δηλαδή, αφού την πατήσαμε εμείς οι Γάλλοι και διάφοροι άλλοι.
0: Οι Ισπανοί κέρδισαν. Εμείς οι Γάλλοι.
1: Οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί, μάμα υποστηρίζει η ομάδα την Ευρώπη.
0: Κατάλαβα. Έχουμε όμως παρασκήνια. Έχουμε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε Τραμπ που τους.
1: Καλά, ο Τραμπ έφαγε.
0: Έφαγε γιούχο μεγάλο.
1: Γιούχου, πολύ μεγάλο. Και υπήρχαν και διάφορα άλλα έτσι. Που ξέρεις, την ώρα που πάνε να σηκώσουν το κύπελο οι παίκτες, είναι μια στιγμή πολύ δική τους, ρε παιδί μου. Άντε, ξέρεις, όταν είναι συλλόγων ιστορία, να είναι και ο πρόεδρος, ο προπονητής. Κάποιοι λίγοι παράγοντες. Και είχε κάτσει και είχε μπαστακωθεί δίπλα στους παίκτες.
0: Για να φωτογραφηθεί.
1: Ναι, και ο Ινφαντίνο που είναι στη FIFA ο επικεφαλής, τον τράβηξε διακριτικά να το πει: κοίτα, δεν είναι δική σου στιγμή, δεν σηκώσει το κύπελο, φύγει από τη μέση.
0: Όχι, σου λέει: η φωτογραφία που θα βγει θα γυρίσει όλο τον πλανήτη και είμαι εγώ
1: σαν
0: μέσα.
1: Σαν το Μιτσάρα μέσα το. Ναι. Πώς λέγεται αυτός που κάνει φωτομπόμπερ.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 17 και 4 πάει η ώρα. Και τώρα πάμε στα κλασικά μας. Η Ρένα Κουμιώτη. Και σταμάτησε το ρολογιό τους δείκτες. Μίμης Πλέσας, Λευθέρης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα.
1: Καλά, αλήθεια τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γιορτάζουν σήμερα οι Ηλίες.
0: Βεβαίως, χρόνια τους πολλά.
1: Άκου.
0: Να σας χαιρόμαστε.
1: Να σας χαιρόμαστε, Ηλίες.
0: Και πάμε τώρα στον καιρό, διότι αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι που αποκλείεται, έχουμε μπει σε καύσωνα.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Μουντιάλ, και επειδή. Δεν μπορούσες και να παραγγείλεις, γιατί.
0: Υπήρχε και η απεργία στις πλατφόρμες.
1: Υπήρχε και η απεργία. Σέβεσαι εντωμεταξύ των αγώνων των ανθρώπων. Έπρεπε κάτι να μαγειρέψεις. Πού να ανάψω φούρνο. Πού να ανάψω φούρνο μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Καμίνι.
1: Καμίνι, πραγματικά. Λοιπόν, έτσι, από χθες μέχρι και Τετάρτη θα διαρκέσει όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, μέχρι και Τετάρτη. Και Τετάρτη έχουμε απότομη, μάλλον από Πέμπτη έχουμε απότομη πτώση θερμοκρασίας.
1: Είναι όνειρο αυτό που θα έρθει από την Πέμπτη και μετά. Θα τα πούμε όμως.
0: Αλλά ναι, μιλάμε για 41 βαθμούς.
1: Ναι, πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα.
0: Στην Αθήνα θα φτάσει ενδεχομένως λίγο πιο χαμηλό, του 38, και παραθαλάσσια θα είναι και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Θα είναι πιο πολύ από χθες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι τρεις μέρες πολύ βαρβάτες. Και η Τετάρτη, παρόλο που την Πέμπτη θα κάνει βουτιά. Από την Πέμπτη και μετά. Και η Τετάρτη είναι πολύ ψηλά.
0: Βέβαια, 38-39.
1: Ναι.
0: Εδώ Αθήνα δηλαδή.
1: Είμαστε πολύ δυνατοί. Την Πέμπτη αρχίζουμε 33-32-30 και βροχές.
0: Ναι. Και αυτές χρήσιμες είναι.
1: Αστειεύεσαι. Θα είναι εντωμεταξύ, θα καούμε και θα πέσει η βροχή την Παρασκευή και θα είναι σαν να ακουστεί ένα περίεργο.
0: Με υδρατμούς.
1: Που σβήνει όλη η πόλη.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, τη αγάπη μαχαιριά. Ή αλλιώς του έρωτα. 7 και 19 η ώρα.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 7 και 23, πες και 24 τώρα. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μάλιστα,
0: σιγά σιγά.
1: Να μπούμε.
0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο.
1: Α, φυσικό αέριο, ναι. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρευμάτος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance για όλες αυτές τις έγνοιες που πάντα βρίσκουν τον τρόπο να μας μιλούν και εμείς να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι μας και να κλείνουμε ραντεβού για ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες μας γίνονται λίγο λιγότερες. MagentaInsurance.gr, εκεί μαθαίνουμε περισσότερα. Και συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου, αμέσως μετά. Εξαρτάται, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
7: Καλοκαίρι 2026.
8: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
7: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
8: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
9: Bigger, better, spookier.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Χαμήλωσε. Από ψηλά δεν ζωγραφίζονται τα όνειρα. Δεν διακρίνεται η αλήθεια. Χαμήλωσε. Μη σφίγγεις τα χρώματα. Πολύ μη σφίγγεις μες στη χούφτα σου. Δεν βλέπεις που το κόκκινο θέλει να δραπετεύσει. Χαμήλωσε. Αντώνης Κολυβάς.
2: Πιάσε Μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Σβήσε το φεγγάρι.
14: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
14: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
2: Πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Αν οδηγείτε αυτή την ώρα κοντά στον Πειραιά, έχετε το νου σας, γιατί ακούσαμε και λίγο πριν σε διάφορα ρεπορτάζ πως το λιμάνι έχει κινησούλα. Φεύγει κόσμο σήμερα Δευτέρα.
1: Φεύγει πολλοί κόσμο σήμερα. Ελπίζω να έχουν ξυπνήσει τα παιδιά μου.
0: Δευτέρα πρωί. Ούτε καν Παρασκευή,
1: συγγνώμη,
0: Σάββατο.
1: Την Παρασκευή είδε τι έγινε. Στον δρόμο, στην έξοδο. Που ήταν σαν άδεια σε η πόλη ξαφνικά.
0: Ξαφνικά
1: σαν
0: ναι.
1: Να άνοιξε ένα. Πώς ανοίξε ένα μπουκάλι, ξέρεις, τη ροή. Και
0: έφυγαν όλοι.
1: Ήταν σαν να ήταν όλοι στους δρόμους.
0: Αφού μπορείς να παρκάρεις πια. Ακόμα και σε δύσκολες περιοχές βρίσκεις να παρκάρεις.
1: Ναι, βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Αυτό είναι το πρώτο δείγμα.
1: Αλλά ήταν και τρομερή κίνηση. Τρομερή κίνηση. Mm. Το Σάββατο που κατέβηκα στην Επίδαυρο, πίστευα ότι θα υπάρξει και το Σάββατο ένα άλλο, ξέρεις, σταδιακό τέτοιο κύμα. Γιατί λέω, εντάξει, κάποιοι φύγανε Παρασκευή, μετά κάποιοι το Σάββατο θα κλείσουν τα μαγαζιά, θα υπάρξει και. Όχι, ήταν πολύ άνετο το προς τα κάτω.
0: Εξαρτάται, τι ώρα έφυγες.
1: Έφυγα αρκετά νωρίς, γιατί φοβήθηκα ότι θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Γιατί φοβήθηκα ότι όλοι πάνε στην Επίδαυρο. Ότι όλο αυτό που είδε.
0: Δεν είναι όλοι στην Επίδαυρο, πάνε όλοι.
1: Σε ένα δικό μου κόσμο. Σε ένα δικό μου κόσμο, καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω, ένα παράλληλο σύμπαν, ναι.
1: Αλλά και σήμερα έχει έξοδο. Δηλαδή αδειάζει συνέχεια η πόλη. Συνέχεια έχουν αρχίσει οι άδειες.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει κόσμος που επιλέγει να φύγει τώρα Ιούλιο και να είναι εδώ Αύγουστο. Υπάρχουν και αρκετοί πια. Ναι. Που επιλέγουν τον
1: Εκτός
0: Ιούλιο.
1: Εκτός εάν φεύγετε τώρα και γυρνάτε Σεπτέμβριο, που αλήθεια δεν θέλω να σας ξαναμιλήσω ποτέ.
0: Τι είστε εσείς.
1: Τι δουλειές κάνετε 1,5 μήνα.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι να μ' αγαπάς. 7 και 32 πάει η ώρα. Είναι πρωινό Δευτέρας, έχουμε 20 Ιουλίου σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζει σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου σήμερα, 7 και 39 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα.
1: Ναι, στην επικαιρότητα.
0: Να μιλήσουμε πρώτα για Μουντιάλ, γιατί όλοι γι' αυτό μιλάνε.
1: Εντάξει,
0: σήμερα.
1: Ναι. Καταρχάς, εσύ είδες καθόλου.
0: Είδα.
1: Είδες και ημίχρονο.
0: Εκεί κοιμήθηκα. Και μετά ξαναξύπνησα,
1: κοιμήθηκα στη Μαντόνα.
0: Ναι, κοιμήθηκα σε όλα αυτά. Κοιμήθηκα.
1: Ναι, ούτε Σακύρα.
0: Τίποτα.
1: Πώς μπορεί να κοιμάει. Κουνιέται το κτίριο όταν χορεύει.
0: Δεν σας κρύβω ότι μου φάνηκε λίγο περίεργο να το βλέπω σε Μουντιάλ αυτό το θέαμα. Το έχω συνηθίσει στα άλλα τα αμερικάνικα. Αυτό μου φάνηκε δηλαδή ότι ίσω και καλά. Ναι, πρέπει να βάλουμε και κάτι αμερικάνικο.
1: Ναι, σαν σοου.
0: Ναι. Κράτησε όντως μισή ώρα αυτό.
1: Εντάξει, δεν ήταν τόσο. Ήταν λίγο. Ξέρεις, δεν τέριαζε λίγο σε ποδόσφαιρο.
0: Α,
1: αλλά ήταν και τα hydration. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να διακόπτεται ο ρυθμός του παιχνιδιού σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Για να πουλήσουμε διαφημίσεις.
1: Για να πουλήσουμε διαφημίσεις. Αλλά εδώ εντάξει, πουλήσαμε λίγο και καλλιτέχνες. Ήταν και η Μαντόνα, ήταν και διάφοροι παίχτες γνωστοί, ήταν και διάφοροι στάρ που τους δείχνανε. Ήταν και η Σακύρα, ήταν και ο Τζάστιν.
0: Διαβάζω πάντως ότι το show λέει άφησε ανάμεικτα. Ανάμεικτες εντυπώσεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ τι εντυπώσεις αφήνουν αυτά τα σοου. Δηλαδή και που λένε όλοι κάποιοι ήταν πάρα πολύ καλό. Πού το καταλαβαίνετε.
0: Εμένα πάντως μου φαίνεται ότι όλοι αυτοί που έχουν πάει εκεί να δουν τον αγώνα δεν ενδιαφέρονται καθόλου να δουν τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και η ώρα της τουαλέτας.
0: Ναι.
1: Θέλω να
0: ότι
1: πω,
0: όλο αυτό είναι τηλεοπτικό.
1: Επίσης, μισό λεπτά, γιατί όταν έχεις πληρώσει όλα αυτά τα χρήματα για να δεις τον τελικό του Μουντιάλ, μπορεί να θες και να δεις και λίγο Μαντόνα. Τη Μαντόνα έβλεπες, δεν έβλεπες τη θιά μου τη Ροδαμιό.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί που είναι εκεί και είναι κάπως έτσι πορωμένοι με την μπάλα, δεν νομίζω να ενδιαφέρονται για τη Μαντόνα ιδιαίτερα.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι όλοι πορωμένοι με την μπάλα εκεί. Αυτοί που είναι πορωμένοι με την μπάλα μπορεί να μην έχουν λεφτά να πάνε εκεί.
0: Σε αυτό δεν ήξερα.
1: Έτσι. Αυτοί που πήγαν εκεί είναι αυτοί που είναι πορωμένοι και έχουν φόβο ότι έπρεπε να είναι εκεί.
0: Για να δουν τη Μαντόνα.
1: Έπρεπε να έχουν λεφτά.
0: Θύμισε μας λίγο πόσο κόστιζε το εισιτήριο.
1: Όχι περισσότερο από τους Νίκς. Τα πιο ακριβά ήταν, ναι, από το ξέρεις που είχε φτάσει 490 χιλιάρικα ένα εισιτήριο.
0: Το μπάσκετ είναι και λίγο πιο elite άθλημα. Κάποιες φορές. Ναι. Αλλά για πες μας λοιπόν, πόσο έκανε το εισιτήριο.
1: Πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Χιλιάδες ευρώ.
1: Ναι, αν ήθελες να τελευταία στιγμή.
0: Το εισιτήριο. Και μιλάμε για ένα τεράστιο γήπεδο. Το έβλεπα από κάποια πλάνα πανοραμικά.
1: Γενικά.
0: Και δεν το πίστευα. Τι γήπεδα έχουν εκεί.
1: Γενικά τι γήπεδα είναι. Γιατί είναι το, ξέρεις, το αμερικάνικο φούτμπολ. Ναι. Και ράγκμπι και όλα αυτά, πώς τα λένε όλα αυτά. Τα κατανόητα πράγματα που κάποιοι άνθρωποι τρέχουν γύρω από κάτι ρόπαλα και μπάλες.
0: Γενικά σε διάφορα πλάνα, όχι τα χθεσινά, γενικά αυτές τις μέρες. Γήπεδα γεμάτα, ακόμα και σε αγώνες μικρότερης σημασίας.
1: Ναι, εσύ. Ναι, γιατί κοίταξε το ποδόσφαιρο, αυτό το ποδόσφαιρο στην Αμερική είναι καινούριο κοσκινάκι.
0: Α,
1: δεν βλέπεις τι γίνεται με την Ίντερ Μαϊάμι. Είναι η ομάδα που έχει ο Μπέκαμ, δηλαδή ένας Βρετανός.
0: Α, είναι καινούριο κοσκινάκι για τους Αμερικανούς.
1: Ναι,
0: το ευρωπαϊκό
1: σε σχέση
0: ποδόσφαιρο.
1: Με αυτό που συμβαίνει στη Γυραιά Ήπειρο, ναι. Και έχει μεγάλο στάρ το Μέση.
0: Α, γι' αυτό. Εντάξει, τώρα ξεκινούνται όλα.
1: Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Εκπαιδεύονται τώρα, τα τελευταία χρόνια πολύ στο ποδόσφαιρο.
0: Τώρα το έχω. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 7 και 42 η ώρα.

0: σου διγενεί.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας 20 Ιουλίου, 7 και 45 η ώρα. Να μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα ακαθόδες που μας κυνηγά κυρίως τα καλοκαίρια.
2: Καλά,
1: διότι το κινητό, αυτό να, το άτομο το κινητό, θα πάει να πέσει στα χειρότερα σημεία.
2: Πρώτον, θα πάει να πέσει
1: στη θάλασσα.
2: Δεύτερον, τα παιδιά πολύ συχνά, σας το δίνω συμβουλή, βάζουν το κινητό στο μαγιό στην τσέπη τους.
1: Δεν ξεχνιούνται μετά.
2: Και μπαίνουν στη θάλασσα μαζί με το τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Το πήρε στην τσέπη του μαγιό. Και μετά γίνεται στο χωριό. Δεν καταλαβαίνεις. Ο καθένας λέει μια συνταγή για να σώσει το τηλέφωνο. Μαγαζιά δεν υπάρχουν γύρω-γύρω σε ακτίνα, ξέρεις. Τους παίρνεις τηλέφωνο, σου λέει: Κύριε, είναι Αύγουστος τώρα.
1: Πού να ψάχνεις,
2: πού να βρω ανταλλακτικά. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς πέτα το. Είναι χάλια, μα έχει πέσει μέσα στο αλάτι. Γενικά, το κινητό μέσα στο νερό είναι ένα μεγάλο θέμα το καλοκαίρι.
1: Σε πισίνες, σε ξενοδοχεία που μπορεί να είναι σε ένα τραπεζάκι και κάποιο να κλωτσεί το τραπεζάκι κατά λάθος.
2: Κλωτσεί το τραπεζάκι και να το κλωτσίσει μετά.
1: Συμβαίνουν διάφορα. Οπότε βρήκαμε για σας συμβουλές τι μπορούμε, τι πρέπει να κάνουμε τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα μόλις βγάλουμε το κινητό από το νερό, από εκεί που έχει πέσει.
2: Ναι.
1: Το κρατάμε σε όρθια θέση.
2: Καταρχάς πρέπει να το βγάλουμε στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα. 60 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύς χρόνος.
1: Ναι.
2: Όταν βλέπεις και πέφτει το τηλέφωνο σου, έτσι. Λοιπόν, οπότε σε όρθια θέση.
1: Το βγάζουμε αμέσως. Ναι. Το κρατάμε σε όρθια θέση. Ναι. Δεν το κουνάμε.
2: Δεν
1: γιατί
2: το κουνάμε.
1: Το τίναγμα μπορεί να σπρώξει το νερό βαθύτερα,
2: ναι,
1: στο εσωτερικό.
2: Δεν το κουνάμε δηλαδή, να ακούσουμε αν έχει μπει το νερό μέσα και κάνει γκλου γκλου γκλου.
1: Κοχύλι.
2: Ναι, να ακούσουμε τη θάλασσα.
1: Αν είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή power bank, ναι, το αποσυνδέουμε αμέσως.
2: Καλά, έχει πέσει μαζί με το φορτιστή, πώς γίνεται.
1: Κάποιοι το έχουν συνδέσει.
2: Α, σε power bank πες. Νόμιζα ότι έχει έρθει με την πρίζα από το πολύ πριζό το σπίτι.
1: Το απενεργοποιούμε. Ακόμα και αν φαίνεται ότι λειτουργεί κανονικά.
2: Ναι, ναι, το κλείνουμε.
1: Αν έχει ήδη σβήσει από μόνο του, δεν το ανοίγουμε.
2: Καλά, τώρα σκέψου να περιμένεις μήνυμα.
1: Καλά, άστο, ναι.
2: Και να πέσει με στο νερό και να πρέπει να το κλείσεις.
1: Αφαιρούμε.
2: Καλά, αυτοκτονία.
1: Αφαιρούμε θήκη.
2: Ναι.
1: Κάρτα SIM.
2: Ναι.
1: Κάρτα μνήμης, αν υπάρχει.
2: Ναι, παλιότερα.
1: Και στα,
2: ναι,
1: παλιότερα μοντέλα την μπαταρία.
2: Την
1: όταν,
2: μπαταρία.
1: Όταν έβγαινε η μπαταρία, ναι.
2: Α,
1: τα παλιότερα μοντέλα.
2: Αυτό που φούσκωνε κιόλα και μια φορά. Και δεν έγινε το πορτάκι.
1: Κάποιοι χίπστερ που δεν θέλουν smartphone.
2: Ναι.
1: Σκουπίζουμε απαλά την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό πανί,
2: ναι,
1: ή απορροφητικό χαρτί. Δεν τρίβουμε και δεν βάζουμε αντικείμενα στις θύρες να δούμε αν δουλεύει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πάλι το φορτιστή να
2: ούτε
1: δοκιμάσουμε.
2: Παίρνουμε αυτά τα διαφορετικά.
1: Ακριβώς,
2: την καρφίτσα, ναι, με λίγο βαμβάκι στην αρχή να απορροφήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επίσης αφήστε αυτά με τα ρύζια.
1: Ναι.
2: Το κόλπο με το ρύζι. Το έχουμε κάνει για όλα τα μέλη της οικογένειάς μας.
1: Το ρύζι είναι αστικός μύθος, λέει.
2: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Πολλές φορές λέει δεν είναι το νερό που καταστρέφει το κινητό, αλλά οι λανθασμένες κινήσεις του ιδιοκτήτη.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, δεν το τεινάζουμε, δεν το χτυπάμε, δεν φυσάμε τις θύρες, δεν πατάμε κουμπιά να δούμε αν λειτουργεί, δεν το φορτίζουμε αμέσως, ναι, δεν βάζουμε πιστολάκι μαλλιών ή καλοριφέρι, φούρνο, δεν το στεγνώνουμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι, ναι, ναι. Αφήστε αυτά που θα σας πει ο γείτονας γιατί το έχει πιάσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και επίσης κάθε νερό είναι διαφορετικό, έτσι.
1: Επίσης, τι άλλο.

0: λένε. Η ειδική. Έχετε δει αυτά τα σακουλάκια που έχουν κάποιες συσκευασίες εδώ να αγοράζουμε παπούτσια ή άλλα αντικείμενα, που είναι κάποια σακουλάκια για την υγρασία.
1: Ναι.
0: Τα λέγονται σίλικα τζέλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα κρατάμε γενικά. Και τα βάζουμε σε ένα, αεροστεγές δοχείο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Εκεί βάζουμε το κινητό.
1: Α, αυτό μπορεί να ρουφήξει κάτι από υγρασία.
0: Κάτι μπορεί να κάνει.
1: Αυτό είναι ωραίο τύπο. Λοιπόν, επίσης δεν είναι όλα τα νερά το ίδιο, έτσι. Άλλο είναι το νερό της βροχής που συνήθως κάνει, ή μιας λίμνης που συνήθως κάνει μικρότερες ζημιές. Το θαλασσινό νερό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί η διάβρωση προχωρά λόγω του αλατιού και αφού το καθαρίσουμε, ό,τι και να γίνει. Το νερό της πισίνας λόγω του χλώριου επίσης είναι επικίνδυνο. Τώρα, αν πέσει τώρα στη λεκάνη και σε βρώμικο νερό, τέλος πάντων.
0: Προσοχή, καθαρίζουμε προσεκτικά μόνο την εξωτερική επιφάνεια.
1: Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό το δράμα.
0: Ακούμε ένα τραγούδι ακόμα, ξέρεις, έχουμε μια συμβουλή, μια-δυο συμβουλές ακόμα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλάμε για τις στιγμές εκείνες που το κινητό μας πέφτει στο νερό και χάνουμε τον κόσμο κάτω από τα πόδια μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλούσαμε και λίγο πριν. Τι κάνουμε όταν το κινητό μας πέφτει στο νερό? Αρχικά προλαμβάνουμε καταστάσεις.
1: Ναι,
0: αυτό είναι ένα καλό μάθημα. Δηλαδή, δεν αφήνουμε το κινητό μας στον νηπτήρα.
1: Και αυτό είναι αυτό που θα σε σώσει, μωρέ, τώρα, κακά τα ψέματα. Επίσης, πολλές φορές στη θάλασσα έρχεται ένα μεγάλο κύμα.
0: Ναι.
1: Και σαρώνει και πετσέτες και τέτοια. Γενικά, βάλτε το μέσα σε μια τσάντα, μην το έχετε παρατημένο.
0: Όχι μόνο αυτό. Θέλει μια. Όταν είμαστε στην παραλία και έχει κύμα η παραλία,
1: ναι,
0: το βάζουμε σε αδιάβροχη σακούλα, σε αδιάβροχη θήκη. Υπάρχουν ειδικές τέτοιες θήκες,
1: ναι,
0: για τα κινητά.
1: Υπάρχουν, ναι, τις οποίες όλο τις κοροϊδεύουμε όταν κάποιος, ναι, μας τις κάνει δώρο ή μας τις φέρνει μαμά μας. Αλλά είναι πραγματικά θα σας σώσουν.
0: Επίσης, ενεργοποιούμε αυτή την αυτόματη δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας στο cloud. Κοστίζει κάτι παραπάνω. Αλλά καλό είναι,
1: ναι,
0: να υπάρχει.
1: Αγοράζουμε χώρο τέλος πάντων.
0: Πάντα,
1: ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Καλά, χωρίς update είναι καταστροφή.
0: Και λέει για να το ανοίξετε ξανά, αφού, ναι, κάνετε τις συμβουλές που λέγαμε και λίγο πριν. Δηλαδή,
1: δεν μπορούμε να περιμένουμε. Μην μου πεις να περιμένω.
0: Πρέπει να περιμένεις περίπου 24 με 48 ώρες.
1: Με τίποτα. Επίσης, την ώρα που κάποιου παιδιού, γιατί εκεί είναι το μεγάλο δράμα, γιατί και δεν σε διαφέρει καθόλου που έχει μείνει από κινητό και έχει την κρίνια του. Είναι αυτό που παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα του. Ναι, το παιδί σου έχει κατέστρεψε το τηλέφωνο. Βρες λύση. Δηλαδή, εσύ είσαι στο χωριό, αυτό είναι στην Αθήνα και κάπως πρέπει να μεταφερθεί ένα τηλέφωνο για να σωθεί τουλάχιστον το υπόλοιπο των διακοπών. Καταλαβαίνεις ένα παιδί τώρα να γκρινιάζει όλες τις διακοπές
0: σου,
1: δεν έχει κινητό?
0: Όχι.
1: Έτσι. Δεν μπορώ,
0: δεν,
1: παιδιά. Συγγνώμη.
0: Το cloud πάντως είναι η καλύτερη λύση. Ό,τι και αν συμβεί, τα ανεβάζουμε στο cloud όλα και βρίσκουμε ένα φθηνό κινητό έστω και κάνουμε τη δουλειά μας μετά.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να βρεις ένα φθηνό κινητό και όταν είσαι στο χωριό.
0: Ναι, καλά τώρα, ναι.
1: Μα βρίσκετε τις διακοπές με τα κινητά.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Θεοδοσία Τσάτσου και Μπλε, το τραγούδι Φοβάμαι. Είναι πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, 7 και 55 η ώρα.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
12: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
13: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
12: Καλά, κάτι θα κάνω.
14: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
15: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
14: λειτουργικότητας και αισθητικής.
15: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
14: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
15: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
14: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
15: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
14: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
15: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
14: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
15: SMK Group. Το μέλλον.
16: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
17: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
18: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Επίσης, σε περίπτωση που ξυπνήσατε τώρα και έχετε ήδη ξυπνήσει ιδρωμένοι, να σας πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα του μεγάλου καύσωνα.
1: Ναι. Δηλαδή, από σήμερα μέχρι Τετάρτη περιμένουμε την κορύφωση.
0: Θα φτάσει και 41 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα. Ναι. Να έχετε το νου σας. Σε παραθαλάσσιες περιοχές λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία.
1: Και ίσως είναι και μια ανακούφιση ότι είναι θάλασσα απέναντι. Ναι. Αλλά ναι, γενικά θα είναι αρκετά ζώρικες μέρες. Ήταν χθες το βράδυ αρκετά ζώρικο βράδυ.
0: Εσείς κοιμάστε με air condition. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε,
0: το αφήνετε όλη νύχτα το air condition.
1: Λοιπόν, αν το αφήσεις σε μια θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, στην πολύ χαμηλή ταχύτητα, είναι ένας ευχάριστος ύπνος που λίγο. Εντάξει, μην κάνεις αυτό που κάνω εγώ.
0: Ψυγείο. Ναι,
1: αλλά αυτό το κάνω όταν είμαι στα ξενοδοχεία. Ναι. Αυτό το κάνω όταν είμαι στο σπίτι μου για να μην πληρώνω το
0: ρεύμα. Ναι, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που τα κάνεις όλα έξω. Αλλά ναι, έχουμε συμβουλές για ανθρώπους που δεν έχουν air condition. Γιατί, συγγνώμη, υπάρχουν και αυτά τα σπίτια.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχουν και αυτοί. Εδώ πέρα έχω βρει ένα ρεπορτάζ.
0: Ή που έχεις ένα παλιό air condition που σου καίει πάρα πολύ ρεύμα. Ναι. Και λες, θα κρατηθώ τώρα.
1: Κάπου θα τσιτσίριστο. Ναι. Θα είναι από τη ζέστη ή θα είναι από το λογαριασμό. Λοιπόν,
0: συμβουλές, λοιπόν.
1: Έχουμε κάποιες συμβουλές. Νομίζω ότι αυτές είναι συμβουλές που έχουν έρθει απ' έξω. Γιατί έχουν κατακαεί τις τελευταίες εβδομάδες. Λοιπόν, κάντε ένα ντους πριν πέστε για ύπνο. Πραγματικά είναι το μόνο. Θα γίνεται μουσκεμα αμέσως, αλλά πρέπει να πέσει η θερμοκρασία. Δεν μπορεί να καίτε, να καίμε και να πέσουμε σε ένα καυτό κρεβάτι.
0: Ένα αυτό δροσερό ντους.
1: Βέβαια, δροσερό.
0: Όχι με ζεστό νερό.
1: Όχι, μην το βάλετε καθόλου προς τη μεριά του ζεστού. Αφήστε το στο κρύο. Έτσι.
0: Μπορείτε να κάνετε και λίγη. Καλά. Λίγη γυμναστική πριν.
1: Προχωράμε λίγο αυτή τη συμβουλή. Πάμε παρακάτω.
0: Αγοράστε έναν ανεμιστήρα.
1: Βοηθάει
0: πάρα πολύ, όντως.
1: Πάρα πολύ.
0: Και επίσης λέει ο λευκός ήχος που παράγει ο ανεμιστήρας καλύπτει όλους τους εξωτερικούς και σας βοηθάει λίγο να αποκοιμηθείτε.
1: Ναι, είναι σαν ακουστό κύμα.
0: Αυτό. Ναι, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι. Αλλάξτε σεντόνια, ξεχάστε εντωμεταξύ σατέν, πολυέστε, βαμβάκι, ελαφρύ βαμβάκι. Θα σας κρατήσει έτσι κάπως πιο δροσερούς, σίγουρα, από τα νάιλον, έτσι. Κοιμηθείτε στο πιο δροσερό δωμάτιο, σας παρακαλώ, μην ακούω. Γιατί υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν κανένα δροσερό δωμάτιο.
0: Πραγματικά, τα βαράει ο ήλιος όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά ένας ανεμιστήρας. Πίνετε πολύ νερό, γιατί η αφυδάτωση εννοείται θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Αφήστε το αλκοόλ το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξετε
0: χωρίς
1: air condition και να έχετε πιει αλκοόλ. Εκτός αν είστε Ισπανοί και χθες τα τσούξατε. Λοιπόν, αλλά γενικά ναι, μπανάκι. Α, και οι παγοκίστες που τις είδαμε και στο Μουντιάλ. Υπάρχουν κάτι ειδικές παγοκίστες τώρα. Εμείς θα κάνουμε τις δικές μας με τη σακούλα, καταλαβαίνετε. Έτσι,
0: όχι,
1: το σχέδιο.
0: Υπάρχουν και διάφορες που μπορείς να τη βρεις και σε ένα φαρμακείο.
1: Είναι ακριβούτσικες αυτές όμως που γυρνάνε γύρω από τον αφιένα, από τους αστραγάλους, από τους καρπούς και επίσης από τα γόνατα. Αυτά είναι τα σημεία
0: που βοηθούν να πέσει η θερμοκρασία του σώματος.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ.
0: Και όταν πεινάμε, γενικά προτιμάμε να τρώμε φρούτα και λαχανικά, κυρίως.
1: Δέστε τις σακούλες με τους πάγους γύρω από τα γόνατα τα χέρια και πέστε έτσι στο κρεβάτι. Κυκλοφορείτε έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Και, υπομονή. Λίγες μέρες. Ελπίζουμε να είναι για λίγες μέρες όλο αυτό. Οι μετεωρολόγοι πάντως λένε ότι από Πέμπτη θα αλλάξει ο καιρός και θα είναι πολύ πιο δροσερός.
1: Ναι, και θα έχουμε και βροχές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα έρθουμε να πούμε στις άλλες πόλεις του πλανήτη που πέρασαν καύσωνα και τώρα βασανίζονται από βροχές.
0: Το φλασάκι εδώ, Τερμίτες και Σάκης Μπουλάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 10 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα, 20 Ιουλίου, 8 και 4 η ώρα. Mm-hmm. Μιλούσαμε λίγο πριν για καύσωνα, όμως συνήθως τους καύσωνες τους διαδέχονται
1: έτσι
0: πολύ έντονες πλημμύρες.
1: Βέβαια, τώρα πια έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός και τα φαινόμενα. Είναι το ένα ακραίο φαινόμενο οδηγεί στο άλλο. Και εδώ την Παρασκευή περιμένουμε.
0: Από Πέμπτη περιμένουμε βροχές.
1: Ναι, από Πέμπτη Παρασκευή περιμένουμε βροχές και το Σάββατο. Δηλαδή θα έχει μια τρομερή μεταβολή ο καιρός από τον καύσωνα. Θα πάμε κι εμείς έτσι. Αλλά τώρα που λέγαμε για το παγκόσμιο κύπελο, εντάξει, έγιναν όλα και ήταν ok. Αλλά υπήρξε τρομερή προειδοποίηση για τη Νέα Υόρκη, η οποία είχε πληγεί λίγο πριν από φοβερές πλημμύρες. Δηλαδή αδιανόητη. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχε και ένα σαν ανεμοστρόβιλο στα παράλια της, που υπήρχαν τρομερές σκηνές που σχεδόν σήκωσε τους ανθρώπους και τους πήρε. Οπότε τώρα σε Σόχο, κάτω έτσι προς τα νότια και κεντρικό Μανχάταν, μπήκαν τα νερά μέσα, δεν μπορούσαν να περάσουν τους δρόμους. Ήτανε πάρα πολύ ακραία τα φαινόμενα. Και φοβήθηκαν οι άνθρωποι για τον τελικό του Μουντιάλ, καταλαβαίνεις τώρα, να ρίχνει τόσο νερό σε ένα γήπεδο που είναι ανοιχτό.
0: Ναι. Εγώ πάντως εδώ βλέπω φωτογραφίες από εστιατόρια όπου οι πελάτες έχουν φορέσει στην κυριολεξία τεράστιες σακούλες σκουπιδιών.
1: Έδιναν από 2 σακούλες σκουπιδιών στον κάθε πελάτη. Οπότε έβαζε το ένα πόδι μέσα και το άλλο, τις κρατούσε σακούλες για να μπορέσει να περάσει απέναντι. Είναι πάρα πολύ ακραία. Επίσης υπήρχαν διάφορες σκηνές που μπορείτε να δείτε από Νέα Υόρκη που έχουν ανοίξει σαν καταπακτές μέσα στο νερό, μέσα στο μετρό. Και πέφτουν πάνω σαν καταράκτες
0: μέσα στο βαγόνι.
1: Ναι, μέσα. Όχι. Έξω
0: στους σταθμούς.
1: Ναι, στους σταθμούς. Πάνω στα βαγόνια. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Αλλά ας ευχηθούμε ότι οι δικές μας βροχές που περιμένουμε να είναι πολύ πιο ήπιες.
1: Επειδή βλέπω διάφορους φίλους στα social που ασχολούνται λίγο με τη μετεωρολογία σε τεχνικά και ανεβάζουν διάφορους χάρτες για Παρασκευή και Σάββατο, ας έχουμε λίγο το νου μας. Ναι. Μπορεί να μαλακώσει, εννοείται. Φυσικά δεν θα είναι τόσο ακραία, αλλά.
0: Ναι. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή. Από την αρχή, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, 8 και 17 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται. Πήγα να πω αύριο.
1: Αύριο.
0: Όχι, την Παρασκευή που μας έρχεται. 24 Ιουλίου.
1: Η εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 11.300 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ. Και φόρο κίνδυνση που ισχύει, η γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αν κληρωθεί το δικό σας μήνυμα, η Μέρη σας τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής λοιπόν. Λοιπόν, σας ρωτάει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 11.300 ευρώ και κερδίζετε. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Καλή επιτυχία. Και τώρα, δυναμώστε λίγο. Ανισόπεδη δίσκο. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Μελωδία στην παρέα σας, στο πρωινό της Δευτέρας.

0: σήμερα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μας έχουμε τα Bed & Bath που και η Θεσσαλονίκη είχε αποκτήσει το δικό της Bed & Bath. Στο ολοκένουργιο κατάστημα, στην Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά, θα βρείτε στρώματα, μαξιλάρια, λευκά είδη, είδη μπάνιου σε μειωμένες τιμές. Θα επισκεφτείτε από κοντά, θα επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει και εκεί θα βρείτε εννοείται τη βοήθεια των ειδικών ύπνων της Bed & Bath.
0: Και ερχόμαστε εμείς εντωμεταξύ σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Ψάχνουμε τη μία. Η μία μας έχει μείνει. Οπότε μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, κάνετε εξάσκηση, δηλώνετε συμμετοχή, σας καλούμε και παίζουμε μαζί στον αέρα. Όποιος βρει τη φωνή που ψάχνουμε κερδίζει 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ουαμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
12: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
14: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πρωτοκάλοπλου. Δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, μία μοναδική μουσική συνάντηση γεμάτη σπουδαία τραγούδια και συγκλονιστικές ερμηνείες. 5η 27 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Το δέντρο διείσδησε στα χέρια μου. Ο χυμός το ανέβηκε στα μπράτσα μου. Το δέντρο αυξήθηκε στο στήθος μου, προς τα κάτω. Τα κλαδιά του αυξάνονται έξω από μένα, σαν μπράτσα, Δέντρο είσαι. Βρία είσαι. Είσαι βιολέτες με τον άνεμο επάνω τους. Ένα παιδί. Τόσο υπέρτερη είσαι. Και όλο αυτό είναι μορία για τον κόσμο. Ένα κορίτσι. Έζρα Πάουντ.
20: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί.
20: Πάντα έντεχνα.
21: Γι' αυτό κρύψου.
20: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 20 Ιουλίου. Σήμερα, 9 παρα 19 η ώρα. Ήταν η Χριστίνα Γκόλια και το ρεμίξ του τραγουδιού του κλασικού. Ζητάτε να σα πω. Πάμε στο παιχνίδι μα τώρα. Ακούμε φωνέ. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τι φωνέ 5 διάσημων Ελλήνων. Λείπει η μία. Έχετε βρει τι υπόλοιπε 4. Λείπει η μία. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μα και την εφαρμογή μα. Εκεί ακούτε και το μοντάζ αυτό όσε φορέ θέλετε. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μα τη Γιώτα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Είμαστε από τον Μελωδία.
2: Α, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ ποια είσαι?
2: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
2: Εγώ είμαι η Γιώτα.
0: Εσύ είσαι η Γιώτα. Και πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Τέλεια.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε, ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα, Γιώτα?
2: Λοιπόν, θα πω το Μιχάλη Οικονόμου. Όχι με μεγάλη σιγουριά.
0: Τον ηθοποιώ, τον Μιχάλη Οικονόμου.
2: Ναι. Σωστά.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ τι κάνω?
0: Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Εσύ. Ντριν, ντριν, ντριν, ντριν.
0: Γιώτα, τη λέξη έντεχνα δεν τη λέει ο Μιχάλης Οικονόμου.
3: Ποιος τη λέει?
0: Α, δεν μπορώ να πω.
3: Πώς είναι το μικρό το
2: όνομα?
0: Περιμένουμε από εσά.
3: Εγώ θα το πω, να ξέρει.
0: Γιώτα.
3: Δεν έχω να χάσω τίποτα πια.
0: Αν θέλει, Γιώτα, ξαναπέζουμε μαζί.
2: Θα το ξανακάνω. Θα ξαναδοκιμάσω. Σα ευχαριστώ πολύ.
0: Κάνε μια προσπάθεια.
3: Εντάξει, Γιώτα, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε, για χαρά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε σήμερα βρέθηκε η λέξη.
3: Για βρείτε το σύντομα, γιατί εγώ θα το πω να ξέρεις μέχρι να φύγω.
0: Ένα λεπτό. Πρέπει να πούμε καταρχάς ότι δεν ασχολείται η φωνή αυτή με το τραγούδι. Δηλαδή μπορεί να τον ακούσετε να τραγουδάει.
3: Στη σκηνή κάτι λέει.
0: Δηλαδή μπορεί να τον ακούσετε να τραγουδάει.
3: Στη σκηνή κάτι λέει.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν ασχολείται με το τραγούδι.

0: Είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα μέσα στο μοντάζ αυτό. Μπείτε στο site μας, την εφαρμογή μας.
1: Σιγά σιγά να το ψάχνετε.
0: Ναι. Έχουμε κέφια σήμερα, όπως βλέπετε.
1: Ναι. Δίνω βοήθειες. Τρελάθηκε.
0: Γιατί βλέπω ότι παιδεύεστε λίγο. Οπότε ας βοηθήσουμε λίγο όσο μπορούμε. Συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Τι γλυκό να σ' αγαπούν, αλλά και να σου το λένε κιόλας.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 και 46 ώρα. Mm-hmm. Τώρα μέσα στι ζέστε.
1: Ναι.
0: Μαζί με όλα τα άλλα, πρέπει να έχουμε και λίγο το νου μα και στα φάρμακα του σπιτιού.
1: Ναι, τα οποία σε κάποιε περιπτώσει είναι και πολλά.
0: Και πολλά
1: φάρμακα που παίρνουμε.
0: Και πολύτιμα.
1: Ναι. Βέβαια, γιατί οι υψηλέ θερμοκρασίε είναι πάντα στα χαρτάκια των φαρμάκων, δεν ξέρει οδηγίε κρίση. Γράφει να διατηρείται σε δροσερό μέρο.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιο είναι το δροσερό μέρος?
0: Μέσα στον καύσωνα.
1: Μέσα στον καύσωνα. Είναι το ψυγείο σε κάποιες περιπτώσεις, που έτσι κι αλλιώς κάποια φάρμακα τα κρατάς στο ψυγείο. Αλλά εντάξει, μπαίνουν όλα. Δεν πρέπει να τα κοιτάμε λίγο?
0: Ένα κουτί φαρμάκων, λέει, ξεχασμένο στο αυτοκίνητο. Μια συσκευή εισπνοών μέσα σε μια τσάντα. Μια πένα ινσουλίνης εκτεθειμένη για ώρα στη ζέστη. Όλα αυτά είναι
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Η ινσουλίνη έτσι κι αλλιώς είναι στο ψυγείο.
0: Ναι.
1: Απλώς αν
0: ξεχάσει.
1: Ξεχάσει κάπου έτσι. Ναι. Ναι, στις μέρες του καύσωνα, οι οποίες έρχονται και μέχρι την Πέμπτη θα μας ταλαιπωρήσουν, αυτές οι μικρές καθημερινές αμέλειες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να πάθει κάτι, αλλά μπορεί να μην έχει
0: να μειωθεί ισχύ,
1: ακριβώς, η αποτελεσματικότητα και η ισχύ του φαρμάκου. Πάνω από τους 25 βαθμούς. 25, όχι 525 που έχει σήμερα.
0: Το αυτοκίνητο που είναι 40 βαθμοί.
1: Ακριβώς. 40 δύσκολο, αν είναι κατά τον ήλιο το αυτοκίνητο, έχει 140.
0: Την πατάμε συχνά, γιατί ξεχνάμε τσάντες στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μέσα από φάρμακα και καταστρέφονται.
1: Ναι. Η χημική δομή, λοιπόν, πάνω από 25 βαθμούς ορισμένων φαρμάκων μπορεί να αρχίσει να αλλοιώνεται. Και η υπερβολική ζέστη μπορεί επίσης να κάνει τις κρέμες να διαχωριστούν, τα υγρά φάρμακα να εξατμιστούν και τις κάψουλες να λιώσουν. Αν λοιπόν εσείς. Καλά, η ινσουλίνη, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που κάνουν ινσουλίνη ξέρουν. Τις οδηγίες. Αλλά τώρα, αν εσείς έχετε ξεχάσει φάρμακα μέσα σε ζέστη, όχι στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, και τα δείτε την ώρα που πάνε να τα πιέσετε, να τα βγάλετε, ή την ώρα που θα ανοίξετε τη συσκευασία και κάτι δεν σας κάνει, ή δείτε κάποιο έλαιο, ίσως να έχουν αλλοιωθεί, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν βλέπει ένα διαχωρισμό κάποιος.
0: Έχετε και το νου σας και στα φάρμακα αυτά αδυνατίσματος.
1: Βέβαια, τα αδυνατιστικά, τα GLP-1 και τα λοιπά, όλα αυτά τα. Μουντζαρό Ozempic. Ναι, επίσης πρέπει να. Επειδή είναι σαν τα φάρμακα της, για το διαβήτη, σαν

0: την ινσουλίνη, θέλουν και αυτά πολύ μεγάλη προσοχή στη.
1: Και να ξέρουμε ποιο, εν πάση περιπτώσει, ποιο σημείο του σπιτιού είναι το πιο δροσερό, έτσι ώστε αν μπορούμε κάπως να το. Αν δεν τα βάλουμε στο ψυγείο.
0: Ξέρεις ότι πάρα πολλοί από αυτούς που κάνουν τέτοια φάρμακα τα έχουν στα φαρμακεία, δεν τα παίρνουν σπίτι τους.
1: Α, τα αφήνουν εκεί.
0: Τα αφήνουν εκεί και πάνε μία φορά τη βδομάδα, ναι, και κάνουν την ένεση στο φαρμακείο.
1: Σωστή λύση.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Επίσης, έχουμε το νου μας και στα. Τώρα είναι κάτι άσχετο και σχετικό μαζί. Τα μπουκάλια νερό στο αυτοκίνητο.
0: Τα πλαστικά, ναι.
1: Τα πλαστικά. Πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Όταν τα ξεχνάμε στο αυτοκίνητο, μετά δεν τα πίνουμε.
0: Σκούλα μέτρα μέσα.
1: Βέβαια. Συνεχίζουμε. Pix Lux. Οι παλιές αγάπες που πάνε στον παράδεισο τώρα. 8:49 η ώρα, ναι. Πριν Δευτέρα, 20 Ιουλίου.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 57 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργεια, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, να θυμούνται τους δικούς τους ανθρώπους. Έτσι και το φυσικό αέριο βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Και θα δείτε την καμπάνια της εταιρείας στα social media της.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
6: 11.300 ευρώ.
8: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
9: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 11.300 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ένα καλοκαιρινό live γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες και μοναδική ενέργεια. Μιχάλης Χατζηγιάννης, 5η 13 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
7: Η ώρα είναι 9.
13: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
15: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
16: Μπαμπά, τέλειωσε
15: έπεσε και ο βάτραχος!
16: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και πριν για Μουντιάλ και για όλες τις. Πέρα από τη νίκη της Ισπανίας, μιλούσαμε και για αυτό το διάλειμμα το καλλιτεχνικό που έκλεψε το Μουντιάλ. Το έκλεψε από το. Ναι, το ημίχρονο. Από το Super Bowl.
1: Το μπαλέτα. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τέλος πάντων, το ημιχρόνο.
0: Αυτό λέει έγινε μεταξύ άλλων και για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τώρα το διαβάζω.
1: Ναι.
0: Συγκεντρώθηκαν, λέει, 100 εκατομμύρια δολάρια τα οποία θα διατεθούν για την επέκταση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες ενασχόληση με το ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Βέβαια, ήταν ωραίο γιατί είχε αυτά τα μηνύματα.
0: Θέλω να πω ότι δεν πιστεύω εντελώς. Το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, αλλά έχουν βγάλει και πολύ περισσότερα χρήματα για άλλους.
1: Σύμφωνοι. Αλλά θα μπορούσαν και να μην δίνουν και εκεί. Έτσι, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, το γεγονός ότι έβλεπε τον Τραμπ στις εξέδρες. Με αυτό που είναι, ο ίδιος, η πολιτική του κτλ. Και κάτω ήταν ένα πολύχρωμο πανηγύρι με παιδιά που μιλούσαν για την αγάπη, με καλλιτέχνες που δεν του κάνουν το χατήρι, ούτε καν. Δεν τον βλέπουν, έτσι. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν μια τρομερή αντίθεση. Λες, αυτή είναι μια γιορτή της Αμερικής, την οποία ο ίδιος απλώς θα καθόταν επάνω και με αυτό το ύφος και λίγο θα. Okay. Αλλά.
0: Ναι. Εσείς που είδατε τον αγώνα ωστόσο, έτσι για στατιστικούς λόγους τώρα ρωτάμε, θεωρήσατε ότι το διάλειμμα αυτό τα παρά ήταν μεγάλο?
1: Όχι, ήταν ό,τι πρέπει για να φτιάξουμε μια πίτσα εκείνη την ώρα. Να δούμε λίγο Μαντόνα, να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας, να πάρουμε λίγο, ξέρεις,
0: okay.
1: Λίγο Σακύρα μετά. Ήταν ό,τι πρέπει για να, ξέρεις, να γίνει αυτό το μικρό.
0: Πάντως λέει τυπικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς η ανάπαυλα του ημιχρόνου διαρκεί 15 λεπτά.
1: Ναι,
0: εδώ
1: τώρα
0: ήταν
1: 30.
0: 27.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίο το διάλειμμα γιατί εγώ το με πήρε ο ύπνος.
1: Ούτε Μαντόνα είδες με τον Ρονάλντο.
0: Τίποτα. Ναι.
1: Εντάξει, ωραίο ήταν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν είναι μακαρονάδα, είναι καρμπονάδα, να σου πω ήταν ωραίο.
0: Εμένα που μου αρέσουν αυτά, εδώ στον αγώνα, νομίζω ότι μου φάνηκε λίγο ξένο όλο αυτό. Εμένα.
1: Ναι. Αλλά ήθελες να δεις ποδόσφαιρο, εσύ διψούσες.
0: Όχι, δηλαδή, όταν βλέπω.
1: Να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, δεν κρατιώσουν.
0: Γιατί νίσταζα κιόλας, καταλάβες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Καλά, πιανίστα. Λοιπόν, εμείς είδαμε όλο το παιχνίδι. Είδαμε αυτό το διάλειμμα που έφερε το τέλος του παιχνιδιού μισή ώρα μετά. Μετά είχε παράταση.
0: Να, είναι και αυτό, ναι.
1: Μετά είχε απονομή. Είμαστε με 3 ώρες ύπνο όλοι.
0: Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, χρόνια πολλά. 9 και 9 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 20 Ιουλίου.
1: Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται, το χρηματοκιβώτιό μας δίνει 11.300 ευρώ. Οπότε, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά και θέλετε να τα διεκδικήσετε, στέλνετε και εσείς το μήνυμά σας στο 19.600, γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, διότι τότε γίνεται η κλήρωση, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Αν κληρωθεί το δικό σας μήνυμα, σας τηλεφωνεί η Μέρη, σας ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 11.300 ευρώ αυτή τη φορά και να κερδίσετε. Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 11.300 ευρώ, δεν τα λες καθόλου λίγα.
1: Αυτό είναι το ποσό αμέσως, ναι, το πάρετε.
0: Πολύ ωραία που χρήματα αυτά και πολύ χρήσιμα με όλα αυτά που μας περιμένουν και σε διακοπές και μετά τις διακοπές. Το τονίζω αυτό. Το Σεπτέμβριο είναι το θέμα. Το Σεπτέμβριο είναι το μικρό έτσι, το αγκαθάκι. Οπότε, ναι. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς πάμε στα κλασικά μας. Η Βίκη Μοσχολιού τώρα, που τραγουδά «Έτσι είναι η ζωή» και πώς θα την αλλάξεις.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούρα Δημήτρης. Και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε για το σχετικό μποτιλιάρισμα που είδαμε να υπάρχει αυτή την ώρα στην Αθήνα, συγκρατημένο.
1: Ναι, και γιατί καταλαβαίνουμε ότι αδειάζουν σιγά σιγά οι δρόμοι. Ναι.
0: Και επειδή από Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε πάλι αυτό το βάσανο της Αθήνας. Ναι.
1: Και επειδή και την Παρασκευή πέσαμε και οι δύο σε διαφορετικές φάσεις, στη Μεσογείο όμως και οι δύο, σε διαφορετικά ύψινο.
0: Σε αλκοτέστ
1: και γενικά σε τρομερούς ελέγχους. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που βλέπουμε εδώ στο Ότο Τρίτη, είναι.
0: Ναι.
1: Λέει για το πώς έχει επηρεάσει την κίνηση στους δρόμους και γενικά πώς έχει μετατοπιστεί η κίνηση από τις λεωφόρους στα στενά λόγω των ελέγχων. Διότι αφενός υπάρχουν εφαρμογές και γκρουπ που ενημερώνουν και χτυπάνε.
0: Ναι, γιατί σου λέει, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ανεξήγητο μποτιλιάρισμα. Ναι. Μήπως είναι έλεγχος.
1: Ακριβώς.
0: Για πήγαινε, για στρίψε δεξιά.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είναι η παράνομη εφαρμογή ή το παράνομο γκρουπ τέλος πάντων, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο να ειδοποιείς για τέτοιους ελέγχους. Ακόμα και αν τα Google Maps ή το Waze ή διάφορες άλλες εφαρμογές σου βγάζουν καμπανάκι ότι κοίταξε μπροστά,
0: έχει
1: είναι
0: κίνηση.
1: 2 η ώρα το πρωί.
0: Και σου βρήκα μια πιο σύντομη διαδρομή.
1: Ακριβώς. Αυτό το έχει κίνηση και σου. Άσε την πιο σύντομη. Έχει κίνηση σημαίνει αλκοτέστ. Τώρα στις 2 η ώρα το πρωί, μόνο για κακό γενικά, έχει πολλή κίνηση κάπου. Οπότε ναι, η αυστηρή αστυνόμευση λέει και όλο αυτό με το AI που γίνεται. Με τις κάμερες. Έχει μια απρόβλεπτη παρενέργεια. Τη μετατόπιση του κυκλοφοριακού φόρτου. Γειτονιές που παλιότερα είχαν μόνο τοπική κίνηση, πλέον έρχονται αντιμέτωπες με κομβόι οχημάτων.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τα οποία όλα ξαφνικά είχαν την ίδια φαϊνή ιδέα να πάνε μέσα από τα στενά. Οπότε, πολύ συχνά σε κάποιες γειτονιές τα βράδια, ειδικά σε αυτές που είναι παράλληλα ή από πάνω ή από κάτω από μεγάλες λεωφόρους, δηλαδή γίνεται τρομερή χαμός από κίνηση.
0: Ναι, γιατί όλοι έχουν την ίδια ιδέα. Ναι. Μήπως αν πάω από στενά δεν έχει κάμερες.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ή δεν έχει μπλόκο.
1: Ναι.
0: Έχω να σας πούμε πάντως ότι θα συναντήσετε και σε πολύ απρόσμενα σημεία μπλόκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μην είστε τόσο χαλαροί.
1: Εντάξει, σε στενά δεν ξέρω.
0: Σε στενά όχι, αλλά σε δρόμους που οδηγούν σε στενά ναι.
1: Ναι. Πάντως δεν ξέρουμε αν έχουν μπει όλες οι κάμερες ακόμα. Αυτές που έχουν μπει πάντως έχουν κάνει δουλίτσα, γιατί δεν μπορεί να μην έχετε μιλήσει με κάποιο φίλο σας στο τηλέφωνο που σου λέει κλείσε λίγο.
0: Κλείσε,
1: ναι, κάτσε μισό λεπτό να το βάλω σε ανοιχτή ακρόαση ή να. Λέει ναι, πια ναι. Το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Η μικρή πατρίδα εδώ τώρα με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χριστό Θηβαίο, ζωντανή ηχογράφηση. 9:23 η ώρα.

0: Δημήτρη Πατρίδα, Γιώργος Δαλάρας, Χρήστος Τιβαίος, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath.
1: Ναι, έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath, μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω λίγο για το κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Μισό λεπτό, παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι το κατάστημα της Θεσσαλονίκης? Λοιπόν, ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί παγκοσμίως για τον ποιοτικό ύπνο, τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Διότι η Bed & Bath, προμηθευτής κορυφαίων διεθνών brands από Αμερική και Ευρώπη, φέρνει συστήματα ύπνου, υβριδικά στρώματα, ορθοσωματικά μαξιλάρια, ποιοτικά λευκά είδη από τις νεότερες τεχνολογίες ύπνου μέχρι τα πιο εκλεκτά φυσικά υλικά. Και με όλα αυτά σας περιμένουν στο νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που είναι Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά. Ξέρεις ποια είναι η Ανδριανουπόλεως, Στέλλα. Απέναντι.
0: Α, βέβαια. Εκεί. Δικός μας άνθρωπος εκεί. Και στην Αθήνα φυσικά θα βρείτε Bed & Bath.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εκεί είναι το νέο κατάστημα της Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε σύνδεση μέθουσα σύνταξης, ναι, σωστά, Γιώργο Βράτσο, σύντομη ενημέρωση, και αμέσως μετά ερχόμαστε με Κώστα Τουρνά από τα παλιά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή, και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο της ΔΕΘ. Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη. Αυξάνεται κι άλλο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούρλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούρλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμού αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
9: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
10: Bigger, better, spookier.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Όπως το κινητό έξωμο φουστάνι σε προκαλεί να φανταστείς με αυτό που δείχνει εκείνο που δεν φαίνεται, έτσι και το καλό ποίημα σε κάνει ανύποπτος να υποψιαστείς με αυτό που λέει και εκείνο που δεν λέγεται. Το ποίημα Κάρολος Τσίζεκ.
17: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
18: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
17: Πάντα έντεχνα.
18: Με προσέχεις.
17: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, 9 και 39 η ώρα. Να θυμίσουμε ότι.
1: Τι σε εσά που αγχώνεστε,
0: σε εσά που αγχώνεστε για τον καύσωνα, τον σημερινό. Από Πέμπτη αλλάζει το κλίμα. Και θα περιμένουμε και βροχές.
1: Αλλά κλειστούμε μέχρι... στα σούπερ μάρκετ εκεί μπροστά από τα γιαούρτια μέχρι την Πέμπτη.
0: Μέχρι και Τετάρτη όμως.
1: Ναι, θα είναι δύσκολα πολύ.
0: Θα δυσκολευτούμε πολύ.
1: Ναι. Νεράκια, οπωσδήποτε μπουκαλάκι μαζί, δεν φεύγουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να σβήσουμε την Πέμπτη.
0: Και από Πέμπτη και μετά να έχουμε το νου μας, γιατί έρχονται βροχές έντονες.
1: Ναι, έρχονται βροχές έντονες για δύο μέρες, βέβαια, έτσι. Σίγουρα. Και από το ερχόμενο Σάββατο. Από την ερχόμενη Κυριακή, με συγχωρείς, αρχίζει ξανά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα, δηλαδή θα είναι ένα φθινοπορεινό διάλειμμα.
0: Να πούμε αυτά τα τυπικά που λέμε κάθε φορά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Φαίνονται κλισέ, αλλά είναι πολύ σημαντικά, έστω αν τα προσέξουμε για λίγα δευτερόλεπτα.
1: Και λοιπόν, για τους εαυτούς μας τα λέμε, μην νομίζετε.
0: Ψάχνουμε κλιματιζόμενους χώρους.
1: Ναι.
0: Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ακόμα και αν έχουμε τηλεργασία, πάμε στο γραφείο.
0: Δηλαδή δεν επιλέγουμε να ψωνίσουμε τώρα το 12 το μεσημέρι. Όχι.
1: Άμα έχει air condition, κύριε, να μην ψωνίσω.
0: Καλό είναι να. Επίσης, μια συμβουλή που την ακολουθώ κι εγώ. Κλείνουμε μπατζούρια, τζάμια στο σπίτι, να μην μπαίνει ήλιος μέσα.
1: Ναι, τίποτα.
0: Από το πρωί.
1: Τίποτα.
0: Ναι, έχουμε στο σπίτι γενικά χυμούς, φρούτα.
1: Ναι.
0: Και αποφεύγουμε όσο μπορούμε αλκοόλ. Και τα βαριά φαγητά.
1: Και τα βαριά γεύματα. Κάνε τώρα την καφέ, είναι ένα καφέ. Θα τον πιει.
0: Έχουμε. Εντάξει, προφανώς θα πιει ένα καφέ, αλλά δεν μπορεί να βασίζει μόνο στου καφέδες. Αυτό λέμε. Επίσης, έχουμε το νου μας σε ηλικιωμένους γείτονες ή δικούς μας ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Ή σε αδέσποτα ζώα. Τσεκάρουμε, κάνουμε και ένα τηλεφώνημα.
1: Mm-hmm.
0: Αν χρειάζονται κάτι οι άνθρωποι γύρω μας.
1: Οπωσδήποτε αντιλιακό. Δεν θέλω να δω κοκκινισμένα δέρματα και πρόσωπα. Έτσι. Πέφτει μπλοκ.
0: Ναι. Αν δείτε κάποιον άνθρωπο που πιστεύετε ότι μπορεί να έχει πάθει θερμοπληξία. Τον μεταφέρετε σε ένα δροσερό σκιερό σημείο, μειώνουμε τη θερμοκρασία όσο μπορούμε βγάζοντας περιττά ρούχα ή βρέχοντας το σώμα του με δροσερό νερό.
1: Δεν του δίνουμε να πιει.
0: Ναι.
1: Δεν δίνουμε σε ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν πάθει θερμοπληξία τίποτα για φαγητό ή νερό ή να πιούνε. Απ' έξω αλλάζουμε, προσπαθούμε να αλλάζουμε τη θερμοκρασία και αφήνουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Τους οποίους ειδοποιούμε εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Για τη συνέχεια, Ελευθερία Αρβανιτάκη, καρδιά μου εγώ, 9 και 41 η ώρα.

0: Η Ελεονόρα, που στις 5 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια της δεκαετίας του 90, η κασέτα του 90 στο Λυκαβητό. Και...
1: Πάμε τώρα να μπούμε σε εφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αυτό το καλοκαίρι μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Θα μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να αναζητήσετε τις ταινίες, τις ώρες προβολών, αλλά και να μπείτε σε ένα διαγωνισμό να διεκδικήσετε διάφορα δώρα.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και συνεχίζεται η μουσική εδώ με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Μικρός Σατανικός. Στις 10 μαζί μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κάτε Μπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills.
11: Η ώρα είναι 10.
12: SMK Group.
13: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
12: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
13: λειτουργικότητας και αισθητικής.
12: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
13: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
12: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
13: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
12: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
13: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
12: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
13: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
12: SMK Group.
14: το μέλλον.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
18: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
19: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22-810-77-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22-83-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
20: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

εδώ στο σκοτάδι με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Έμπνευση 107 FM.

μπορούσα τι να πω με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ κάθε λέξη.

ενωμένη πλοκή. Δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις. Είναι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αμφιβόλου, τιμής και ηθικής. Για έλεος μπροστά του

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
8: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
8: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
8: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
8: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
8: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
8: SMK Group. Το μέλλον.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
11: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
12: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
11: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
13: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
11: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασού, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
14: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
11: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πως δουλεύει έσπρες χερά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Γκρίς. Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

Τόντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν

βγεις. Σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι

βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέ.

από εκεί μια σέμασε σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ζωή.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 2. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: επίπεδα. Τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου εν σημαίνει τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν κρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκουτίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν με αφορά. Από ένα σούρο που παμψηφεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Βγάζω πλην, πίνω πετρελαίο τσιντσιν. Μια ουτοπία το ευζήν που τη ζηλεύω. Μα στο κεφάλι τρώω προπ, μετά το κλοπ δεν

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

τσάμπα τραγουδώ και πόσοι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας και έρθει ξύπνιο απόψε το όνειρό μου. Έχω μια διαίσθηση ότι με κυνηγούν κι ας πληρώ.

κουβάλιμα κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σαββατόβραδο ψάχνω κατάλημα, παύση πονό που κάλει παλιζάντα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά, καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

ξαφνιάς, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι

γεύση 107 FM.

Κοίταξε την πως σερβίρι πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

0: Δεν είναι.
1: Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια. Κι από το στέκι μας περνάω το παλιό.

0: ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
0: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr, παντού.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στη... Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη...

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει. Με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα

0: ώρα είναι 6.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίταφπι, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: και δε μ' αφήνει.
1: Κουβέντα να σας πω.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ιντεράιδες ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουν μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια. Αποφεύγουν τα πολλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
6: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
7: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
6: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
8: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
6: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασού, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
9: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
6: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

106,7 FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

106 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Αυτό το τραγουδάκι για όσους δεν ξέρουν είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μοναχός άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός. Όλα τα δέσποτα ρωτώ μήπως σε είδα. Πού να σε βρω. Της αγάπης στην ουσία τη μετρώ στην άλλη.

μαζί της αγάπης στην ουσία. Τη μετρώ στην αγάπη.

Άρση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Με την κιθάρα μου στον νόμο, μόνος μου στις καρδιά στον δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα

Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι ποιος θα

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γνώρισα ρε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι.

0: Μακριά, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα. Όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

Και αυτή του δίνεται χωρίς να το σκεφτεί. Μια μέρα ένας άντρας την πλευρίζει. Κακομοίρα μου στ' αυτή της ψιθυρίζει. Μ' αυτόν που είσαι το κεφάλι σου θα φας. Γυρεύοντας κοπέλα.

Μα επεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει, μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα.

0: Λέει ο εγγλέζικος θηρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Μιλάω λοιπόν για μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερα ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις

χωρίς την τάξη να μας δουν. Δεν πειράζει μωρέ, την επόμενη θα το περάσω. Μπλεξίματα ερωτικά, ποιος τα έχει με πια τελικά.

ήταν όντως εντάξει. Μόνοι μας πια και για πρώτη φορά.

Κι όταν όλοι βρεθήκαμε εκεί, από τύχη και μόνο, είναι συγκινητικό. Αν σκεφτείς πως το ζήσαμε αυτό, κι είναι ωραία να λες πως για τίποτα δεν μετά.

0: κοιμηθώ, προτού με ξαγρυπνήσει το θεριό.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου με τη λίγη. Έρχονται βράδια που αγρυπνώ και μες στο σπίτι τριγυρνώ. Σαν ξεχασμένο σε

0: απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά. Ο χρόνος έλεγες ποτέ δεν φτάνει.